Καρύτα κρίς, το άλεψ να πάω σνιάβη. Δες το άλλη βέρμο καρύ, ή κνεπ, ή γος γουιάνι.

0: Άλλαξα πινατένο ακουά, αβαλβείτες δεν εισμά γιοτέρτο.
1: Ατ εισρήμ αχούς με οτσάρα μιλήμ σελγίδες, με χαβότ μιλήμ με μοτσά ιβρί δε αραμί. Ιες μπένεχεμ μιλήμ ψουτότ σες γορότ βεφί κολεάμ. Άγεφ, όιτσερ, αλμόνε, έμες, αφίλε, μπέγετ, πίνιεν, Βαρόιγες, Βακόσε, Γκούφ, Γκόερλ, Γκίπερ, Γκβίρ, Γκάζλεν, Γκάνευ, Δάφκε, Δόρ, Δίμιεν, Βεχενχάλα, Βεχενχάλα. Βεκόλ μιλέλ καμουβάν, βεετέμ λα γαβαρά ασκηναζίτ παχότ ιωτέρ. Αβαλιές γαμ μιλή με μοτσά ιβρία ραμίνε διρότ ιωτέρ, σε μουφιότ μπήτης ράκ μπα εξηρήμ σπιτσίφιμ, αξουρήμ μπαντέρεχ κλα λαδάτ ουλα λαμδανούτ.